0: Ναι, 7.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Επικοινωνία, ενημέρωση, προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6, 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σφαίρα 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πίστευτα.
4: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
0: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
2: Το παραέχει κιόλας.
0: Δεν περνάει τίποτα.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
5: Για όλα αυτά διαλέξαμε ETEM.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ETEM. 55 χρόνια καινοτομία. Κοτόπουλα Βελεστίνου Ρέβης Βασίλης από το 1977.
6: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
1: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
6: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
6: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
1: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
6: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
4: Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, μεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410 811 315. Στο box και στο e-food.
0: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου!
3: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
4: Το θες γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το θες! Θες γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Μεγιά, μεγιά!
6: Τέλεια, για να κέννησε.
5: Τέλεια!
7: Ευχαριστούμε!
5: Καλά, τα νέα σα κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
7: Πιστεύτα.
8: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
7: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του.
5: Το παράγει κιόλα.
7: Δεν περνάει τίποτα.
5: Έχω κολλήσει με τα νέα σα κουφώματα. Πολύ designata.
9: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
10: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
11: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
12: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
11: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
12: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
11: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
13: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 24910-22907.
14: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
14: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
15: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24 10 25 12 12.
16: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
17: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
16: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
17: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
17: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
16: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
17: Τηλέφωνα 242-50-22-227 και 69-92-396-771.
18: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας.
19: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν, μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24 91 0 26 271 για όλη τη Θεσσαλία.

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
2: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
3: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
1: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
6: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
5: Καλή γεύσης. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
6: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
5: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
6: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
5: Καλή γεύσης. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
6: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
5: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
6: Καλή γεύσης. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι του.
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ ντιζαϊνάτα.
4: ΕΤΕΜ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
6: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
7: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
8: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
9: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
10: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
8: Ενδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
10: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
8: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ. Θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
12: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
13: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
14: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
13: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
14: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
14: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
13: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
14: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
15: 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: σφαίρα Θεσσαλίας. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Αύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
1: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα. Και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

Στου μακελιού την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω. Και μα τον Άγιο.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να βάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
4: Καλή γεύση. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
4: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
4: Καλή γεύση. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
4: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλή γεύση. Αυθεντική επιλογή.
4: 101,6. Σφαίρα.

0: τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρεί.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω?
3: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ?
2: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
3: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
2: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
4: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμία 63, τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24 10 25 12 12.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας.
8: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.
9: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
10: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
10: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
10: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
10: Τηλέφωνα 242 50 22 227 και 69 92 396 771.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Τσοκολόκο. Ωρε φίλε, ακραίο! Θανάσης 15 ετών. Μόλις δοκίμασε την πρώτη γουλιά τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο. Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορεί στα καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
4: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα!
3: Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: είναι 11.30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907.
7: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
7: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
8: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
9: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας.
10: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
11: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
11: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
11: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
10: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
11: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
7: 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου!
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι! Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: Σφαίρα Θεσσαλίας.
1: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
2: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
1: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
2: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
3: Αύρα διαχείριση. Κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Η παράδοση μας εμπνέει.
7: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
6: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
7: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
6: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
7: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
6: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
7: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
6: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
7: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
3: 101,6. Σφαίρα.

0: 101,6.
1: Μέτρησα προχθές τις μικρές μας στιγμές.
0: Τα δικά μας τραγούδια στο Σφαίρα.

0: Παρασκευή.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Σφαίρα Θεσσαλίας, στα διόδια Μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους, απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφάλειας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου λέγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
8: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα. Και στο 2491-0-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
9: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
10: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
9: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
10: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
10: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
9: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο Βόλου.
10: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
11: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας.
12: 101,6. Σφαίρα.
13: Πάσες στεριές, ήλιος πυρός και φοινικές.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
1: Σφαίρα 101,6.

0: Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο.
1: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Το γάλα μου! Πού πήγε το γάλα μου?
3: Ηρέμησε! Επιστρέψανε!
4: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι! Το Θες! Θες Γάλα! Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
7: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
8: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
7: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
8: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
7: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
9: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμία 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
10: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491-0-26271.
11: 101,6.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Κάθε Σάββατο στις 12 το μεσημέρι ακούτε τις 20 μεγαλύτερες επιτυχίες του Σφαίρα για την επόμενη εβδομάδα. Το επίσημο θεσσαλικό τσάρτ από τις συχνότητες του Σφαίρα κάθε Σάββατο στις 12. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
1: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκα.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την αύρα.
5: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
6: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
6: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
5: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
6: Τηλέφωνο 2410-619-824.
5: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
6: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
5: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
7: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
8: Η παράδοση μας εμπνέει.
9: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
8: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
9: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
8: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
9: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
8: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
9: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
8: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
9: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
4: 101,6. Σφαίρα.

0: Για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Αν μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, για να κέννησε.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
2: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
2: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
2: Εμ.
3: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κλειάκι.
2: Το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
2: Εμ. Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Καλώς τον Περικλή.
6: Πώς πάνε οι δουλειές?
7: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ. Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
5: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ. Και θα με θυμηθείς.
7: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
5: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
8: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24 91 0 22 907.
9: Τρελό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας.
10: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Φιμπράν, Φελιζόλ και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 24 91 0 26 271.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μυοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις. Η παράδοση μας εμπνέει.
0: Οι ανάγκες και οι απαιτήσεις σας μας παρακινούν να συνεχίσουμε να σας προσφέρουμε κάθε μέρα ό,τι καλύτερο.
1: Καλλιγεύσεις. Συνεχίζουμε να ετοιμάζουμε αυθεντικές δημιουργίες ζύμης με όρεξη, νεράκι και αγάπη. Όπως τότε.
0: Πίτες με φύλλο ανοιγμένο μόνο στον πλάστη.
1: Πίτες διαφόρων γεύσεων ασυναγώνιστης ποιότητας.
0: Παραδοσιακά ζυμαρικά, εποχιακά γλυκά.
1: Καλλιγεύσεις. Με ολοκληρωμένες λύσεις για πάσης φύσεως κοινωνική εκδήλωση.
0: Στον πεζόδρομο πλατείας Μικρού Προφήτη Ηλία, Λάρισα.
1: Τηλέφωνο για delivery 2410-811-315. Στο box και στο e-food.
0: Καλλιγεύσεις. Αυθεντική επιλογή.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Στα διόδια Μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Τσοκολόκο. Ρε εσείς, τι φάση!
3: Δήμητρα, 17 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Μεγιά, μεγιά!
6: Τέλεια, για να κέννησεις.
5: Τέλεια.
7: Ευχαριστούμε.
5: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
7: Πιστεύτα.
8: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
7: Καλά. Και παρόλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι
5: του. Το παράγει κιόλας.
7: Δεν περνάει τίποτα.
5: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
9: Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
10: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
11: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κρυσταρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρεια, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
12: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
11: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα!
12: Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα.
13: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
14: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
13: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
14: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
15: Καλώς τον Περικλή.
16: Πώς πάνε οι δουλειές?
17: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
18: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
15: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
18: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
15: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
19: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 2491-0-22-907.
20: Τρελό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας.
21: Λύσεις για κάθε εργασία, για κάθε εποχή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για τους επαγγελματίες του χώρου των κατασκευών. Πρωτοποριακά, εγγυημένα υλικά. Σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες του χώρου. Εύκολα στη χρήση και πολύ οικονομικά. Ξυλία για στέγες, υπόστεγα, ξύλινες επενδύσεις. Γυψοσανίδες Knauf. Μονωτικά υλικά Fibran, Felizol και Πετροβάμβακας. Μελαμίνες MDF της Αλφαγκου. Είδη επιπλοποιίας, ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197, Φάρσαλα. Εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλία στο 2491 0 26 271.
22: 101,6.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: 4.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέροβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410 619 824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέροβλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
5: 101,6. Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 4:30. Σφαίρα.
1: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Καλώς τον Περικλή.
3: Πώς πάνε οι δουλειές?
4: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
5: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
2: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
4: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
2: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
6: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
7: Παρά και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να πάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
8: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
7: Συγγνώμη Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δεν μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
8: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα!
9: Αύρα Διαχείριση. Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
10: Τρελό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Λάρισας Αθήνας.
11: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910 26271 για όλη τη Θεσσαλία.
0: 101,6 Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου κι αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου κι αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
3: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
3: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
3: Τηλέφωνο 2410-619-824.
2: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
2: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
4: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης από το 1977.
5: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
4: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
5: Γαλόπουλα, λευκά και μπροζέ.
4: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
5: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
4: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης στο Βελεστίνο.
5: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-791.
1: Σφαίρα 101,6.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μεγιά, μεγιά!
3: Τέλεια, η ανακαίνιση σας.
2: Τέλεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: Καλά, τα νέα σας κουφώματα είναι καταπληκτικά. Και από κοντά, άψογη ποιότητα.
0: Πιστεύτα.
1: Εμ.
0: Και έχουν και τέλεια ηχομόνωση.
1: Εμ.
3: Καλά. Και παράλληλο που έξω, αγάπη, το έχει το κρυάκι του,
2: το παράγει κιόλας.
3: Δεν περνάει τίποτα.
1: Εμ.
2: Έχω κολλήσει με τα νέα σας κουφώματα. Πολύ designata.
4: ΕΤΕΜ. Για όλα αυτά διαλέξαμε ΕΤΕΜ.
1: Κορυφαία συστήματα αλουμινίου ΕΤΕΜ. 55 χρόνια καινοτομία.
5: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
6: Κυρία Αστέλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
5: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
7: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
2: Το γάλα μου, πού πήγε το γάλα μου?
8: Ηρέμησε, επιστρέψανε.
7: Το Θες Γάλα ξαναγεμίζει το ποτήρι σας με 100% φρέσκο, ποιοτικό γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας. Μοναδική γεύση, τοπική παραγωγή και ποιότητα που ξεχωρίζει. Αυτό είναι το Θες. Θες Γάλα. Γιατί κάποια πράγματα απλά τα θες. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
9: Γεια στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
10: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
9: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
10: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
9: Φυσικά, από εδώ και πέρα. Χρώματα Χροτέχ.
11: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ. Θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα, Λαμίας 63. Τηλέφωνο 24910-22907.
12: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
13: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
12: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
13: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστίδου και Αριστίδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
14: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
15: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
14: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
15: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
15: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
14: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
15: Τηλέφωνα 24250-22227 και 6992-396-771.
16: Εποφεληθείτε κι εσείς από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. Όσοι το έκαναν μπορούν να σας μιλήσουν για τη διαφορά. Εμείς στην Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα. Να αναλάβουμε την προμήθεια των υλικών αλλά και την εφαρμογή τους για την ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας με τα κορυφαία προϊόντα. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Για ολοκληρωμένες λύσεις σας προσφέρουμε ακόμα καύσιμη ύλη σε καυσόξυλα και πέλετ με μέγιστη απόδοση και στη χαμηλότερη τιμή. Ξυλεμπορική Κουσκοβίτη. Λαμίας 197 Φάρσαλα και στο 24910-26271 για όλη τη Θεσσαλία.
7: 101,6.

0: και να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
1: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
0: Συγγνώμη, Μαράκη, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
1: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα. 101,6.
3: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Παράκει να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος όπως λένε, γιατί μωρή έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου, συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: Ρενό Κλειό, το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Ασιακόπουλος ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Λάρισα, 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Λάρισας Αθήνας.
0: 101,6. Σφαίρα.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας. Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game

0: ξέρει, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα.

0: μεγαλύτερη συλλογή επιτυχιών είναι Σφαίρα.
1: Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. Αύρα Διαχείριση. Κοραϊ 5 Λάρισα.
0: Το τραγούδι της εβδομάδας στο Σφαίρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσόκο ακραίο!
3: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
6: Καλώς τον Περικλή.
7: Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Χροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τείχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα. Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Χροτέχ και θα με θυμηθείς.
9: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Χροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Χροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Χροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνης Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμίας 63, τηλέφωνο 2491-0-22907.
11: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα. Στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
12: Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
13: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
12: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
13: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφής, εμπόρους και ιδιώτες.
13: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
12: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο Βόλου.
13: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
1: 101,6. Σφαίρα.
0: Η ώρα είναι 8.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
5: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν.
11: Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
2: Ανοίγω το τσοκοψυγείο, παίρνω μια τσοκομπανάνα, ένα τσοκομήλο και λίγες τσοκοφράουλες και φτιάχνω ένα τσοκοσμούθι. Τσόκο ακραίο!
3: Μαρία, 25 ετών, μόλις δοκίμασε ένα τσοκολόκο και έπαθε τσοκομπλόκο.
4: Φρέσκο γάλα από μικροφάρμες της Θεσσαλίας, πλούσια σοκολάτα και 100% απόλαυση. Τσοκολόκο, το νέο σοκολατούχο γάλα που σε απογειώνει. Κυκλοφορήστε καλύτερα ψυχία από τη Θες Γάλα. Μάθε περισσότερα στο thesgala.gr.
11: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ. Υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Τατήρης Γεωπόνος.
3: κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ. Επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
6: Καλώς τον Περικλή. Πώς πάνε οι δουλειές?
8: Μόλις τελείωσα το σπίτι της κυρίας Μέρης με τα χρώματα της Κροτέχ.
9: Άλλο πράγμα. Ξεκούραστο βάψιμο. Κάλυψε τους λερωμένους τοίχους τόσο εύκολα. Και στο πάτωμα.
8: Σταγόνα. Άσε που η επιφάνεια δείχνει βελούδινη. Τελικά το καλό χρώμα σε ανταμείβει.
6: Εμδεστόπα. Βάψε με Κροτέχ και θα με θυμηθείς.
8: Γι' αυτό πιάσε άλλο ένα δοχείο πλαστικό Κροτέχ για τη δουλειά που ξεκινάω αύριο.
6: Περικλή, με Κροτέχ βγαίνεις πάντα ασπροπρόσωπος.
10: Πάνω από 50.000 συνδυασμούς χρωμάτων της Κροτέχ θα τους βρείτε στο ανακαινισμένο κατάστημα του Χρόνη Σωτηρίου στα Φάρσαλα. Λαμία 63. Τηλέφωνο 2491-0-22907. Κοτόπουλα Βελεστίνου, Ρέβης Βασίλης, από το 1977.
13: Εκεί ξέρουν τα πάντα για τα κοτόπουλα. Πουλάκια, κόκκινα, άσπρα, κρέατοπαραγωγής και μαύρα για αυγά.
10: Κότες αυγοπαραγωγής, άσπρες, κόκκινες, μαύρες και πετρωτές.
13: Γαλόπουλα, λευκά και μπρονζέ.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία στις καλύτερες τιμές για εκτροφείς, εμπόρους και ιδιώτες.
13: Από το 1977, εγγύηση στην ποιότητα, εμπιστοσύνη στο όνομα.
10: Κοτόπουλα Ρέβης Βασίλης, στο Βελεστίνο.
13: Τηλέφωνα 2-42-50-22-227 και 69-92-396-771.
1: 101,6. Σφαίρα.

0: τραγούδια για αυτή την εβδομάδα στο Σφαίρα. Νούμερο 3.
1: Θα μας αγαπήσουν, θα μας συγχωρήσουν.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κιβωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουνε την αύρα.
4: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
5: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
5: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
6: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410 25 12 12.
4: 101,6. Σφαίρα.

0: το αγαπημένο σου ραδιόφωνο σε ακολουθεί όπου και αν είσαι.
1: Πληκτρολογεί σωστά. Σφαίρα.gr και ταξιδεύεις μαζί του.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.
3: Στην ασφαλτό κουρσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό

0: Η ώρα είναι 9.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
1: Δώσε στο χώρο σου.

0: προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθερόπλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
0: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθερόπλου. Εργοστάσιο και έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
0: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
0: Έπιπλο Ελευθερόπλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: Κατσαρίδες, αράχνες, σκορπιοί, ποντίκια, τερμίτες και άλλοι οικιακοί εχθροί. Αναλαμβάνουν οι ειδικοί. Αντιπέστ. Επαγγελματικές απεντομώσεις μειοκτονίες για οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους. Για οποιοδήποτε πρόβλημα δίνουμε άμεση και αποτελεσματική λύση οικονομικά και με ασφάλεια. Διαθέτουμε και αποθητικά σκευάσματα φιδιών. Αντιπέστ, υπεύθυνοι επιστήμονες Νίκος Καγκελάρης Γεωπόνος, Γιώργος Στατήρης Γεωπόνος. Κοντά σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, στο τηλέφωνο 2410-237-832. Αντιπέστ, επαγγελματικές εξειδικευμένες λύσεις.
3: Σφαίρα 101.

Επικοινωνία. Ενημέρωση. Προβολή. Καλείς στο 2410-256-907 για να συνδεθείς με το ενημερωτικό και διαφημιστικό τμήμα του αγαπημένου σου ραδιοφωνικού σταθμού. Σφαίρα 101,6. 90,7. Όλη η Θεσσαλία σε ένα ραδιόφωνο. 101,6.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε.
3: Το καλύτερο για το τέλος.
2: Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game.

0: φέρετε τις μυρωδιές υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τσάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα, κάλεσε την Αύρα. Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
5: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
5: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
4: Έπιπλο Ελευθέρωβλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
5: Τηλέφωνο 2410-619-824.
4: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelevtheroglou.gr.
5: Έπιπλο Ελευθέρωβλου.
4: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
2: 101,6. Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ, φίλοι μου, βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
1: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
0: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ! Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα! Καλέ, πού ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν! Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
2: Αύρα διαχείριση, κοράει 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα. 101,6.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο Κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτόν ερωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα κι άλλες έχουν την αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την αύρα.
0: 101,6. Σφαίρα.

iThessalia.gr. Η Θεσσαλία και ο κόσμος με μια ματιά. Το ενημερωτικό πόρταλ που ψάχνει, βρίσκει και σας δίνει την αληθινή πληροφορία. Επικαιρότητα, ειδήσεις, πολιτισμός, κοινωνία, αθλητισμός. Η έγκυρη και ποιοτική ενημέρωση για ό,τι πραγματικά έχει σημασία όπου και αν βρίσκεστε. iThessalia.gr 101,6.

0: Είναι 11:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
2: Την προσοχή σας παρακαλώ, μαζευτείτε. Το καλύτερο για το τέλος. Εδώ φίλοι μου βρισκόμαστε στο στούντιο που γυρίστηκε το Game of Thrones. Κοιτάξτε, κοιτάξτε γύρω σας το μυστήριο που αποπνέει ο χώρος. Κοιτάξτε τα σκηνικά, σκόνες, αράχνες, κατσαρίδες. Προσέξτε, προσέξτε λεπτομέρειες, προσέξτε τις μυρωδιές, υπονόμου.
3: Κυρία Στέλλα, δεν είμαστε στο στούντιο. Είναι πιο κάτω το στούντιο. Εδώ είμαστε σε είσοδο πολυκατοικίας.
2: Την προσοχή σας και πάλι, παρακαλώ. Για να τζάσουμε λίγο, για πάμε όλοι προς το πάρκο διάλειμμα. Καλέ, που ζουν οι άνθρωποι, τι διαχειριστή έχουν. Δεν έχουν ακούσει τίποτα για την Αύρα.
1: Αύρα διαχείριση, Κοράι 5 Λάρισα και στο avragroup.gr. Μην τα βάφεις άλλο μαύρα. Κάλεσε την Αύρα.
4: 101,6.

ξέφρενη νύχτα παίζει κλέφτες και αστυνόμους. Όταν πέφτει το σκοτάδι βγαίνει ο λύκος στην πλατεία, στη χαμένη πολιτεία.

0: Κάπου θα σε συναντήσω, κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω. Κάπου θα σε βρω.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Σφαίρα Θεσσαλίας.
0: Σφαίρα.
2: Μαράκι, να σε ρωτήσω κάτι. Αν πείσε τα πάντα εν σοφία ο κύριος, όπως λένε, γιατί μωρί έβαλε τον Νόε να φάρει και τις κατσαρίδες στην Κηφωτό?
3: Κι εγώ αυτό αναρωτιέμαι, γλυκιά μου, κάθε φορά που σε βλέπω. Αλλά anyway.
2: Συγγνώμη, Μαράκι, αλλά δεν το σκέφτηκε καλά. Δηλαδή μου λες τι χρωστάω εγώ να τις βλέπω?
3: Οι κατσαρίδες, αγάπη μου, είναι σαν τους πρώην. Εμφανίζονται ξαφνικά, σε ταράζουν και μετά τις κυνηγάς να τις σκοτώσεις. Ακούσέ με, χρυσό μου συμβουλή. Κρίνοντας από την ταραχή και την ενδυματολογική σου εμφάνιση, ένα έχω να σου πω γραφτό. Κάποιες έχουν χάλια μαύρα και άλλες έχουνε την αύρα.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.

90,7. Σφαίρα Θεσσαλίας.